Να γνωρίζω το λίγο μου τόλους τους εικόνες και το εμάβω αίπω ή σαν το email από το λίγο YouTube channel. Αλλιά.